Good afternoon, σας μην ζητήσετε να υιοδεμπέζουμε να σας πάγω στην δίσκες νίστε να γνωρίσω από τη δίσκες ο οπόμισομ. Νί τέρν στάφ. Ούνο τέξε πέτομ καλ κοτζε πέτοκ ήπολ ο απάτσι ο δέχετσα. Ήτατσα νέμισκα. Αγγνία κύπρο αχούι τσε αιμό χίκο τεγά χάντο ήτα γνίζ γόντα πακοπή χίσο τζόντζι ο δέχει ιουσίτσ. Και με γνή χαρόδιο τσε πέτο να τσέσι πίτσε καουτσι τα αγγνία κύπρο τσε αιμό τεγά. Τσεγόρια γενέτσικε γέμε καονία ο δέβιτσι ο νασινα γνίζ. Kia chad bajum shadog jab to bija ni shop choit madog janda di shishka sindig monche ga batana no kia choit madog zaga na de bimbi tago ya gesh the town watch I'll go eel the bajmon